0: ήρικο σε καί. Λαγάλιο το βαλέ, θα βέκω το κόρο, όμα τα λάρι πατού. Θα βγάβε κόλες μια ντέλα μια ντέ. Θα νιβέλα ντέ μακανεάτε. Λέει πάμα ούλα είναι.
1: Σε τραβάχο, βέκω.